0: Ay, Lipe.
1: Καλά, τώρα τα μαχαίρετε.
0: Καουφέλα.
1: Σου.
0: Α, το λαπί, το ζουζούκι. Ήβαν, ήβαν, ήβαν. Όσο καλά ο ζουζούκι, ζουζούκι. Ή. Κιν, ζου, ζου, ζου. Βα, βα. Άργενιγε. Άρε ζω ζω λελά σε λίγη. Α. Ε, α. Έχει δει να κοιμάν χάγκαν σκοτσιμούνα.